0: Vous écoutez United Radio. Vous écoutez United Radio.
1: United Radio. Radio.
0: Sur 97.6.
2: 97.6.
0: FM.
3: FM.
4: Wow, wow. Ο πίσω δεν είναι στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
5: Mami, ho pido uscire.